Σπάστα. Σπάστα, ναι, Ευαγγελία, πέστα. Ένα νερό ακούσαμε από την Ευαγγελία και σήμερα απόψε ακούμε τις επιτυχίες τις ελληνικές από το 2026, τα τωρινά τραγούδια που ακούμε στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Ακούσαμε την Ευαγγελία. Η Ευαγγελία είναι παντάμορφη κοπέλα, ωραία τραγουδάει και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακούτε την ελληνική εκπομπή με τη Μαρία Μαΐ στο Radio Northern Beaches στους 88.7 και 90.3 FM. Μας βρίσκεται και στο rnb.org.au αλλά και στην εφαρμογή Community Radio Plus στο κινητό σας. Είναι δωρεάν να το έχετε το Community Radio Plus στο κινητό σας και μπορείτε με εκείνο να ακούσετε αυτό το σταθμό οπουδήποτε να βρίσκεστε στην Αυστραλία και παντού στον κόσμο. Ξεκινάμε με την Αθήνα Μανούκιεν, τον Φόβο και τον DJ Πάκο Μασάι.